0: πάτατε, φράτατε, νόνατε, τσίετε, τσίετε, πάτατε, πάτατε, νόνατε, νόνατε, οκάνε. Σκουσάτε γιουβινόγι σόπις νόνε. Σε τρινάτε πρόπο μου το σπιτάλε.
1: Boomerang, la musica che ritorna.